0: διοικητή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
3: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Και τώρα, η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το δεύτερο αυτής της εβδομάδας, και σήμερα έχω έρθει με άγριες διαθέσεις, εκτός από της επικαιρότητας φυσικά, εκτός από τα σχεσικά μας, τα διατροφικά μας. Έχω μία συνταγάρα, παιδιά, γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Καταλαβαίνεις τι περνάω? Γιατί όταν εγώ τρώω σοκολάτα ή όταν έχω έντονη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι δεν πάει καλά. Το νευρικό μου σύστημα, η κούρασή μου, αν και λένε ειδικοί, οι διατροφολόγοι δηλαδή, ότι όταν επιζητούμε επίμονα σοκολάτα, τότε μάλλον ο οργανισμός χτυπάει καμπανάκι για κούραση και εξουθένωση. Τώρα, αν είσαι από τους, πώς να το πω τώρα, αυτούς που θέλουν συνέχεια σοκολάτα, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε έναν Μάιο στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ γλυκός, φυσικά και είναι εορταστικός, αλλά αστρολογικά έχει εξελίξεις που ούτε καν φανταζόσουν.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε αρκετά με επικαιρότητα, δεν το συζητώ, θα ασχοληθούμε εννοείται. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα βιβλία, αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής. Σου έχω βρει λοιπόν τρόπους, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και δεν το τελειώνουμε ποτέ. Θες η κούραση, θες, δεν προλαβαίνουμε. Τι να σου φτάσει το 24ωρο, να ξεκουραστείς, να πας για δουλειά, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις το σπίτι, να σιδερώσεις, να δεις αγαπημένους ανθρώπους, να κοιμηθείς. Λοιπόν, είναι και το βιβλίο λοιπόν πια, δεν θα το πω υποχρέωση, γιατί είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο. Οπότε ας βρούμε μερικούς τρόπους για να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για μας αλλά και για το βιβλίο μας. Πρώτον, βρίσκουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Δεύτερον, ξεκίνα με τη φράση «θα διαβάσω μόνο λίγο», έστω μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπες στην ιστορία, αγνόησε ειδοποιήσεις, άσε το κινητό στην άκρη, διάβασε κι άλλο. Πες «δεν το αφήνω εδώ, λίγο ακόμη», συνέχισε, άλλη μία σελίδα και θα ξεχάσεις την ώρα και θα ξενυχτήσεις με λατρεία, με διάβασμα και αξιοπρέπεια.

γύρω μιλάνε με καταλήπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: μου, είσαι αυτό που με κάνει.
1: Είμαστε παρέα. Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, γιατί αυτή η Αφροδίτη με τον ουρανό κάνει τον απόλυτο χαμό. Κάτι τελειώνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ζόρι. Αυτές τις μέρες πρακτικά θα δούμε αλλαγές και εξελίξεις, κυρίως Σταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά. Έρχονται πολύ ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν καλά γίνεται ένα μπραφ, ένα μπαμ, και τώρα φαίνεται τι όντως υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Γνωριμίες τύπου μπήκε, τάρα ξέφυγε ή έμεινε, λίγη προσοχή. Στα οικονομικά μας έρχονται και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί να είναι αγορά, μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι αξίες, μπορεί να είναι χρήματα, τα οποία αλλάζουν χέρια λίγο απότομα. Επίσης, παιδιά, θα μας πιάσει και μια έντονη αλλαγή στην εμφάνισή μας. Να κουρευτούμε, να γυμναστούμε, για δες το λίγο. Αυτό θα το πάθουν κυρίως κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώ καιροί.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.

0: ολόκληρης τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται, οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen, το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής μας της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και τα αστρολογικά μας. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με ωραίες υγιεινές συνήθειες, με συνήθειες που δίνουν ενέργεια, που δίνουν καλή ψυχολογία, που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ας τις ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι άνοιξη, ο Μάιος είναι γεγονός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε περπάτημα. Τι λες, κάθε μέρα, λίγο μετά το φαγητό. Ξέρω, σε πιάνει πνιλή όπως και εμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι αν θέλεις να σου φύγει όλη η κούραση και η εξουθένωση, ξεκίνα να περπατάς και να απολαύσεις το μεσημέρι ή το απόγευμα. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πιεις μια γουλιά καφέ και να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κοιμάσαι πιο πολύ, να πίνεις πολύ νερό, να ξεκινήσεις και τη γυμναστική, που βέβαια αν βάλεις το περπάτημα είναι και αυτό ωραιότατη άσκηση, να πάρεις βαθιές αναπνοές, να διαβάσεις όπως είπαμε και λίγο πριν ένα ωραίο βιβλίο, να σταματήσεις να ασχολείσαι με το κινητό και να ξεκινήσεις ημερολόγιο.

Κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την διατροφή μας, αν δηλαδή πρέπει να τρώμε μετά τις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα τα γεύματά μας τα βραδινά να τελειώνουν γύρω στις 7 με 8. Γιατί το σώμα μας δεν προλαβαίνει να κάψει, άρα κρατάει το φαγητό και γίνεται λίπος. Ο μεταβολισμός κοιμάται και δεν λειτουργεί όπως ακριβώς το επιθυμούσες. Επίσης, όταν τρώμε πάρα πολύ αργά, που γίνεται και Σαββατοκύριακα, ξυπνάμε βαριά την άλλη μέρα και με ένα τρελό φούσκωμα και χωρίς καμία ενέργεια. Ο ύπνος γίνεται ανήσυχος όταν τρώμε αργά. Και επίσης, όταν ο ύπνος γίνεται ανήσυχος, όπως καταλαβαίνεις, η ξεκούραση πάει περίπατο. Επίσης, αν τρως πολύ αργά το βράδυ, το ζάχαρο και η ινσουλίνη ανεβοκατεβαίνουν σαν τρενάκι. Επίσης, θα σου πω και ένα μυστικό. Αν τρώμε αργά το βράδυ, είναι σίγουρο ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πεινάμε πάλι. Το έχω παρατηρήσει. Επειδή εγώ τώρα ακολουθώ διατροφή, όταν σταματάω να τρώω γύρω στις 8-7, δεν πεινάω την επόμενη μέρα.

Ελάχιστα λεπτά απομένουν πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Φυσικά και ξέρω ότι ανυπομονείς για την υπέροχη συνταγή για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γλυκιά πίτα με σοκολάτα αλλά και φουντούκια. Είπαμε όμως πριν και για το φαγητό. Επίσης, αν σε πιάνει πνηλία μετά το γεύμα, υπάρχει κόλπο. Αν σε πιάνει πνηλία μετά το φαγητό, προφανώς έχεις φάει πάρα πολύ. Οπότε προσέχουμε τις μερίδες μας. Όταν τρώμε πολύ, το σώμα ρίχνει όλη την ενέργεια στην πέψη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Κράτα λοιπόν το γεύμα σου λίγο πιο ελαφρύ και πιο ισορροπημένο. Το μυστικό των διατροφολόγων είναι πάντα να σταματάμε λίγο πριν νιώσουμε χορτάτη. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες, λευκά, ζυμαρικά, ψωμιά, γλυκά. Ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και μετά σε ρίχνουν πάλι απότομα. Φυσικά προτίμησε πρωτεΐνη που κάνει πάρα πολύ καλό, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και επίσης, αν θες να αποφύγεις την υπνηλία μετά το φαγητό, κάνε μια μικρή βόλτα. Μόλις φας, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, σήκω και περπάτα για 5 με 10 λεπτά. Βοηθάει στην πέψη και σε κρατάει και ξύπνιο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Υδρόγειος 106,9.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με μια πολύ ωραία συνταγή να σε περιμένει. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό, όχι δεν θέλουμε καθόλου αλμυρό. Έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος αυτή που πέφτουν υπογραφές, πέφτουν ανανεώσεις, αλλά πέφτουν και αποχωρήσεις. Πάμε να πούμε νέα για το Real View. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούσαμε από τον Πάνο Κατσαρίδη στο πρωινό, το Open σκέφτεται να επαναφέρει το Real View από φθινόπωρο, αλλά με αρκετά μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα φαίνεται να φεύγουν σχεδόν όλες οι τωρινές του παρουσιάστριες. Η Ελίνα Παπίλα θα είναι η μόνη που θα μείνει στη θέση της, ενώ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλληνα Χριστοπούλου θα αντικατασταθούν από άλλες πάλι γυναίκες παρουσιάστριες. Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε ένα όνομα, αυτό της Ιωάννας Μαλέσκου. Η φετινή εκπομπή της παρουσιάστριας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ραντεβού το Σουκού, είναι ουσιαστικά βέβαιο πλέον ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Οπότε μάλλον η Μαλέσκου θα πάει στο Real View. Και ακούστηκε ακόμη ένα όνομα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, θεωρώ. Θα δούμε κι άλλα. Αλλά ο τίτλος Real View μάλλον μπορεί να φύγει και να αλλάξει όνομα. Θα τα δούμε όλα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Έχουμε πάρα πάρα πολλά προς ανάλυση.

Κάποιοι λένε λοιπόν ότι η άνοιξη έχει πάρα πολύ κούραση, η οποία ονομάζεται αρρινή κόπωση. Η αρρινή κόπωση δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, όμως αναγνωρίζεται ευρέως ως μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή θερμοκρασίας, φωτός αλλά και στους βιορυθμούς μας. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που σχετίζονται με τους κυρκάδιους ρυθμούς μας, η αύξηση της διάρκειας της ημέρας επηρεάζει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε αλλαγή στο φως, περισσότερο φως, ορμονικές διακυμάνσεις, η μελατονίνη μειώνεται ενώ η σεροτονίνη αυξάνεται, αλλαγές στη θερμοκρασία που εμένα αυτό πραγματικά με σκοτώνει, μπορεί να έχουμε και πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη D και που πας, υπάρχουν και αλλεργίες της άνοιξης. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η υπνηλία μέσα στη μέρα, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη ενέργειας, μικρές διακυμάνσεις στη διάθεση και αίσθημα βαρύτητας στο σώμα. Άρα περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή, θα περάσει, δεν θα περάσει, πού θα πάει.

Έλενη Μανουσάκη να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε για τα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα φυλάξουμε σωστά. Ασφάλεια τροφίμων στο ψυγείο. Δεν βάζουμε πολύ ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Ανεβάζει τη θερμοκρασία και ευνοεί τα βακτήρια. Τοποθετούμε τα ομά τρόφιμα, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πάντα σε κλειστά δοχεία στο κάτω ράφι του ψυγείου που είναι ψυχρότερο. Έτσι θα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης και θα αποφευθούν τυχόν επιμολύνσεις. Ασφάλεια τροφίμων εκτός ψυγείου. Διατηρούμε τα τροπικά φρούτα όπως μπανάνες σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζεις στο ψυγείο, όπως και τις ντομάτες δεν πρέπει να τις βάζουμε, γιατί αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία του ψυγείου και το φως προκαλούν μούχλα και φύτρωμα. Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στο πάτωμα γιατί προσελκύει έντομα αλλά και τροκτικά. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που παράγουν εθυλένιο, όπως είναι το μήλο και η μπανάνα μαζί με ευαίσθητα λαχανικά, χαλάνε πιο γρήγορα. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που απορροφούν μυρωδιές, γάλα, τυρί με τρόφιμα που παράγουν έντονες οσμές όπως κορδοκρεμμύδι, απορροφώνται οι οσμές και αλλοιώνεται η γεύση.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μιλήσαμε και για τα τρόφιμα και για την σωστή αποθήκευση. Να σου πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι σε εκκρεμότητα. Μπορούμε να τις υποβάλουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Προσοχή στις προσυμπληρωμένες, ρώτα το λογιστή σου. Επίσης να σου πω ότι έρχεται και ένα πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω με επιδότηση που θα φτάνει ως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και το νέο Ανακαινίζω, έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε. Πάμε και για την επιστροφή ενοικίου να μιλήσουμε, γιατί έχει ανέβει λίγο το εισοδηματικό όριο. 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα. Παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ελένη Μαντσουάκη στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να φτιάξω τη γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Θα χρειαστούμε για 10 άτομα, για τη ζύμη 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κακάο, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη, λίγο μαργαρίνη, λίγη μαργαρίνη σε κομματάκια, ένα φλιτζάνι περίπου, 2 κρόκους αυγών, μισό φλιτζάνι παγωμένο νερό. Για τη γέμιση 3 αυγά, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 200 γραμμάρια φουντούκια ψύχα ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα χοντροκομμένη, για τη γαρνιτούρα 120 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 1 κουταλιά νερό και 1 κουταλιά μαργαρίνη. Για τη ζύμη αναμειγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μαργαρίνη και δουλεύουμε το μείγμα ώσπου να γίνει ψιχουλιαστό. Προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και το νερό και σμώνουμε το μείγμα ελαφρά με την άκρη των δακτύλων ώσπου να γίνει η ζύμη ομοιογενής. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με διαφανή μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο 15 λεπτά. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε φόρμα για τάρτα. Την ψήνουμε άδεια 10 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Τη γεμίζουμε αργότερα, αναμειγνύουμε σε μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και το αλάτι, χτυπάμε το μείγμα για λίγο και προσθέτουμε τα φουντούκια και την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα στην ψημένη μας πίτα. Την ψήνουμε 30 με 35 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε σε μπεν-μαρί τη σοκολάτα, προσθέτουμε το νερό και τη μαργαρίνη και όταν η πίτα κρυώσει, τη γαρνίρουμε με τη σοκολάτα μας.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν η Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές με τον ουρανό. Επίσης, βέβαια, έχουμε και μια πολύ ωραία πανσέλινο του Μαΐου, η πανσέλινος των λουλουδιών που θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα φαινόμενα. Νομίζω ότι ο Μάιος ξεκινάει με τον πιο ωραίο τρόπο, έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά και με κάποιες έτσι εξελίξεις και στα ερωτικά, με απρόσμενα κέρδη, με ευκαιρίες, με εξελίξεις. Αυτή η πανσέλινος φέρνει, αν θέλεις, και κάποιες επιστροφές για να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις μας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι οικονομικές. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Πάρα πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε την άνοιξη.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Φίλοι, φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 στο δεύτερο μέρος. Και λέω το δεύτερο μέρος, χτες ήμασταν παρέα για ένα δίωρο και ακούσαμε από το 40 μέχρι το νούμερο 21, κάτι που συνηθίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Μαζί ακούμε κάθε εβδομάδα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια και αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε στην 20άδα και τώρα είναι οριακά βέβαια στο 20, η άμυνα της Πέγκης Ζήνα. Η Ουλία Καλυμάνη ακολουθεί με το Εξαίρεση Εσύ στο 19. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος με το καινούργιο του κομμάτι που ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι πια μες στην 20άδα. Θα μας τραγουδήσει σε λίγο Ξέρεις Πολλούς στο 18.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40, αρκετούς μέσα στην 20άδα, η μεγάλη λαϊκή φωνή που ξεχωρίζει του Νίκου Μακρόπουλου σε Θέλω Παράφορα. Και από τον Νίκο πάμε στην Αναστασία. Βρέχει, δεν βρέχει. Παιδιά, εντάξει, αρκετές βροχές, θέλουμε καλοκαιρίες. Στο 16.

0: Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε το ελληνικό Top 40. Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το τραγούδι που ξεχώρισε περισσότερο από τη νέα δουλειά του Γιώργου Μαζωνάκη, Επιπτώσεις, είναι στο νούμερο 15. Η θαλασσογραφία δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Okay. Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις στο 15. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου στο 14. Και το 13, το τυχερό της εβδομάδας, ο ΑΕΟ, σε ποιον ανήκει? Δεν ανήκει σε έναν, ανήκει σε ζευγάρι. Η ωραία συνεργασία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, η Ιωσήφινας με τον Νίνο, Τι κάνεις, ανεβαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, θα μπει σίγουρα στη δεκάδα το τραγούδι. Τώρα είναι στο 13. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε στην Ελλάδα από την FBI. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Έχουμε ήδη περάσει μαζί σχεδόν μία ώρα, έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με Noisy το νερό, που είναι στο νούμερο 12, αλλά είχε πάει βέβαια και στην κορυφή. Έρχεται ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια στο 11. Έρχεται ο Κώστας Ζητόπουλος, την άλλη ώρα θα είναι και πάλι μαζί σας.

0: καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδή ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Μακάρι να ήταν όλα τέλεια στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος. Αυτό ήταν το δεκάρι το καλό. Πια μες στη δεκάδα, όπου εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα, έτσι. Σκληρός ανταγωνισμός. Παραμένει μες στη δεκάδα η Ελένη Φουρέιρα. Στο νούμερο 9 το Αλληλούια, που ήταν και τόσους μήνες στην κορυφή. Και σε λίγο η Αναβίση, το τρίτο της τραγούδι, μέσα στο ελληνικό Top 40. Η εξαίρεση που παραμένει στο 8.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τη Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Το τραγούδι της στη θέση νούμερο 7. Νομίζω η Ελληνίδου το τελευταίο ένα χρόνο πραγματικά είναι σαρωτική, πρέπει να σας πω. Και από το νούμερο 7 πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλέ, όπου και αν πας. Τρίτο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο μέσα στο ελληνικό Top 40. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια, ούτε μία εβδομάδα που ο Νίκος να μην έχει έστω ένα δικό του τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40, για να είμαστε και ειλικρινείς. Όπου και αν πας θα μας τραγουδήσει στο νούμερο 6 και μετά η σκληρή πεντάδα.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το πεντάρι το καλό. Στο Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες μας τραγούδησε. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Κυρίως με το επόμενο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, η Μαργαρίτα, που είχε πάει βέβαια στην κορυφή, μια εβδομάδα μόνο έμεινε εκεί. Ανεβοκατεβαίνουνε. Αυτός που παραμένει σταθερά είναι ο Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 3. Θα το ακούσουμε σε λίγο τη Δευτέρα.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πίσω-πίσω από τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Νομίζω ότι θα πάει στην κορυφή, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ από την IFPI και το Media Inspector, τα παίξηματα που έχουν τα δύο τραγούδια μεταξύ τους δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει η Κατερίνα στην θέση νούμερο 1. Προς το παρόν πάντως και τούτη εδώ την εβδομάδα, στην κορυφή παραμένει εδώ στο ελληνικό Top 40 ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εγώ αυτό που θα πω είναι να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα κλασικά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: για απίστευτα χαμηλές τιμές. Έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γκούντα για τοστ Γερμανίας 4,80 το κιλό. Επιλογή μου αυγά medium εξάδα 1,39. Χοιρινή μπριζόλα, πανσέτα ή λεμός με κόκαλο Ολλανδίας 4,95 το κιλό. Επιλογή μου τόνος σε νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων 3,19. Επιλογή μου χαρτί κουζίνας 2 φύλλα, 800 γραμμάρια 1,99. Επιλογή μου χαρτί υγείας 2 φύλλα, 750 γραμμάρια 2,19. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ

0: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμανούλη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
0: Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμανούλη.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Έτσι νιώθουμε κάποιες φορές, λίγο στραπατσαρισμένοι, λίγο ζωντανοί, σαν από θαύμα. Όπως ακριβώς το λέει η Νατάσα Μποφίλιου. Όμως για δείτε, η μέρα μεγαλώνει, ο καιρός ζεσταίνει. Και μαζί με τη φύση νιώθουμε και εμείς να ξεκινάμε πάλι από την αρχή, με νέα όνειρα, νέα διάθεση, νέα κουράγια. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο, να το ξέρετε αυτό. Δίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε αυτές τις δύο ώρες με τον ήλιο ψηλά και βέβαια με τη μουσική να φωτίζει όποιο σκοτάδι μπορεί να υπάρξει. Μέσα έξω, ξέρω εγώ, όλα θα τα φτιάξουμε. Για πάμε.

Είναι αυτό που λέω εγώ, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή, Φορτηγό, μας αρέσει πολύ, όπως και το επόμενο. Ο Θοδωρής Φέρης γενικά έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ και έχει γράψει κάτι επιτυχίες που γράφουν ιστορίες, όπως αυτό, Κατάματα.

Αυτό είναι με λίγα λόγια. Και ένα υπέροχο τραγούδι ολοκένουργιο του Κουτιού από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και έναν έρωτα. Έναν έρωτα με πολλά on-off, με πολλές παρεξηγήσεις και ένα τραγούδι ξεχωριστό που έχει έρθει εδώ και λίγο καιρό με τον Νίνο και την Τζόζεφιν.

0: Είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι είναι ο Νίκος Απέργης. Λοιπόν, έτσι είμαστε και εμείς εδώ, έτοιμοι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και το επόμενο είναι και για να το τραγουδήσουμε και για να το χορέψουμε. Για πάμε. Για πάμε.

0: ζει καμιά στιγμή.
1: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένη αναμνηθεί, εμμορραγή με μουλική. Ζητάει ζωή ομολογή κάθε στιγμή, λοπάλευε από πάνω. Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοταφτή, ηρωή ομολογή. Είναι γρία θα πει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

Και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις

κοίτας που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλέσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Το μέλλον, παιδιά, τι έχει από αργίες, αλήθεια ξέρουμε. Γιατί νομίζω ο Αύγουστος μας πέφτει λίγο μακριά και η Πρωτομαγιά αυτό ήταν και πέρασε. Του Αγίου Πνεύματος έχουμε να περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο. Πάντως τα παιδάκια σιγά σιγά βλέπουν στη γωνία τις καλοκαιρινές τους διακοπές να πλησιάζουν, αφού τα σχολεία δεν έχουν ακόμα και πολύ για να κλείσουν. Καλά δεν τα λέω?

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε,
2: φέρτο μου, αυτός είναι ο Ακύλας. Θα συνεχίσουμε με λίγο κάτι της από Eurovision. Βέβαια, τότε είχε πάει για λογαριασμό της Κύπρου η Ελένη Φουρέιρα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Έλα πεδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Αυτό με το ολομοναχή, ξεχάστε το. Ίσως μόνο στο σπίτι της κάποιες στιγμές. Η αναβίση που γεμίζει στάδια. Τώρα και το ΟΑΚΑ, παρακαλώ πολύ. Εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε σχεδόν μία ώρα ακόμα μπροστά μας και μην ξεχνάτε, στο τέλος αυτού του ημίωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να κάνουμε καλύτερο τον τρόπο ζωής μας και εμάς. Για σήμερα λοιπόν, σε λίγο, σε 20 λεπτά περίπου, κάτι της λιγότερο, 5 τρόποι που η γλώσσα του σώματος προδίδει τον ψεύτη.

0: Ολοκαινούργιο τραγούδι από το Βασίλη Δήμα. Έλα.
1: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιές σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Τη Μαργαρίτα, τη Γαριφαλιά. Λουλούδι το ένα, λουλούδι και το άλλο. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και φτάσαμε στην ώρα και στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την Ξένια Κούρτογλου. Για να δούμε, παιδιά, ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις του σώματος που προδίδουν τον ψεύτη. Δεν είστε περίεργοι να ακούσετε. Κάπως πρέπει να τους διαβάζουμε. Μετά σύντομο break και πάλι μαζί για περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη εδώ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και απ' την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του, γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτο σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για απίστευτα χαμηλές τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γκούντα για τοστ Γερμανίας, 4,80 το κιλό. Επιλογή μου, αυγά medium, εξάδα, 1,39. Χοιρινή μπριζόλα, πανσέτα ή λεμός με κόκαλο, Ολλανδίας, 4,95 το κιλό. Επιλογή μου τόνος σε νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 3,19. Επιλογή μου χαρτί κουζίνας, 2 φύλλα, 800 γραμμάρια, 1,99. Επιλογή μου χαρτί υγείας, 2 φύλλα, 750 γραμμάρια, 2,19. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

αυτή η εκδοχή του εαυτού μας που δεν θέλουμε με τίποτα τη χειρότερη. Θέλουμε το ακριβώς αντίθετο. Ανθρώπους που να μας κάνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να πιστεύουμε σε εμάς. Έτσι δεν είναι? Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο ακόμα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, ακόμα και αν μελαγχολούμε κάποιες στιγμές.

0: γιορτούν αυτή την άνοιξη. Άνοιξη 2026 σε εξέλιξη, και αξιοποιήστε αυτές τις ηλιόλουστες, γλυκές, μεγάλες ημέρες. Βγείτε μετά τη δουλειά, ακόμα κι αν είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, εντάξει. Μην νομίζετε, περισσότερο μας ξεκουράζει τελικά μία κουβέντα με ένα φίλο, με μία φίλη, παρά το να πάμε στο σπίτι και να τα προλάβουμε όλα και καλά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Αυτό ήταν το δίωρο το δικό μας. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Πολλά φιλιά για την ώρα. Και εδώ θα είμαστε πάλι σύντομα.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: τώρα είναι 5:30.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

μου το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικού και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλό βράδυ από το βροχερό, από το συννεφιασμένο χειμωνιάτικο Ηράκλειο και σήμερα. Εντάξει, ποιος να μας το έλεγε και να το πιστεύαμε ότι 3 Μαΐου θα είχαμε χειμώνα, χειμώνα πραγματικά, κυριολεκτικά χειμώνα. Ζήσαμε Δεκέμβριο, Ιανουάριο με καλύτερες μέρες και τώρα τελευταίος μήνας της άνοιξης και είναι πραγματικά χειμώνας. Είχαμε και το πρωί τη χαλαζόπτωση στην πόλη του Ηρακλείου. Εντάξει, τα περιμέναμε όλα αυτά βέβαια, είναι αλήθεια, από την ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από αύριο πάντως φτιάχνει ο καιρός, από αύριο το μεσημέρι και μετά, και ακολουθεί άνοιξη, καλοκαιράκι. Άλλωστε, παραλαμβάνω, μπήκαμε στο Μάιο. Λοιπόν, το αθλητικό πανόραμα είναι εδώ κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο άλλωστε, 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα. Για μία ώρα θα πάμε μαζί για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Υδρόγειο πάντα ακούτε, τον κορυφαίο και αγαπημένο σας σταθμό στο Ηράκλειο, 106,9 στα FM. Να θυμίσω στο σημείο αυτό για τους φίλους που βρίσκονται εκτός Κρήτης, έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται, να μας ακούν παντού που και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Και ελπίζω αύριο που θα μας εγκαταλείψει ο χειμωνιάτικος καιρός, μαζί με το χειμωνιάτικο καιρό να μας εγκαταλείψουν και οι ιώσεις, έτσι ακόμα μας ταλαιπωρούν. Και για αυτό ακριβώς το λόγο ζητάω και την κατανόησή σας, όπως και στην χθεσινή εκπομπή. Λοιπόν, πριν πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την δράση του Σαββατοκύριακου, να θυμίσω ότι για μια ακόμα φορά και για απόψε η παρέα μας εδώ, η ραδιοφωνική μας συντροφιά στο στούντιο του Ιδρώγειος είναι πολυπληθής. Κοντά μας οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες του Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, να τις αναφέρουμε βεβαίως: η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία Βορείου Υπήρου 3 στα Δειλινά, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-881-902. Ο Τοντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, τηλέφωνο 281-054-55-15. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης σε συσκευές οξυγονοθεραπείας, πάντα κοντά σας με 24 ώρες εξυπηρέτηση, 2 καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18 λίγο πριν το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μπορείτε να βρείτε κάθε τύπο ανταλλακτικό για όλες τις μάρκες, για όλα τα μοντέλα, για κάθε ηλεκτρική συσκευή, για καυστήρες πετρελαίου, για κλιματιστικά. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ λοιπόν, Μίνωα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι, για την οικοδομή σας, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση. Λεωφόρο Κνωσού 93 το κατάστημα Πέτρος Λενακάκης. Η καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο. Η καντίνα Κούρος προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές. Μαυσόλο 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας βρίσκεται η καντίνα Κούρος. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις την δυνατότητα να βρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις όλα αυτά από κοντά. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την δράση του Σαββατοκύριακου με ποδόσφαιρο. Βέβαια, θα κάνουμε αρχή. Super League, play-off θέσεις 5-8. Ο Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλου σήμερα είχε υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα. Μια ομάδα που φάνηκε ότι ήθελε σήμερα να κερδίσει, είχε αλλού το μυαλό της όμως, δεν τα κατάφερε. Όφη που υποδέχθηκε στο Παγκρίτιο στάδιο την ομάδα του Άρη, ο Άρης που κέρδισε 0-2, παρουσία περίπου 10-11 ίσως και 12.000 θεατές βρέθηκαν σήμερα στο Παγκρίτιο και πραγματικά αποθέωσαν την ομάδα του Χρήσου του Κόντι. Οι παίχτες ήθελαν, όμως το μυαλό τους δεν ήταν συγκεντρωμένο, είχε μείνει στους πανηγυρισμούς από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Άρης που ήταν αρκετά καλός στο σημερινό παιχνίδι, πιο συγκεντρωμένος, το πιο σημαντικό αυτό. Ο Όφη δεν ήταν συγκεντρωμένος. Ο Άρης λοιπόν με δύο γκολ του Ντούντου στο 11ο λεπτό και του Γιαννιώτα στο 26ο λεπτό πήρε την νίκη απέναντι στον Όφη. Ο Όφη που είχε τις ευκαιρίες του, είχε 2-3 καλές φάσεις στο παιχνίδι, κυρίως η κεφαλιά του Σαλσέδου στο 30ο λεπτό, το δοκάρι του Φούντα στο 60ο λεπτό. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, δεν είχε την συγκέντρωση που είχε η ομάδα του Όφη, που του Άρη, με συγχωρείτε, που έπαιξε χωρίς άγχος, ήρθε να πάρει το τρίποντο και τα κατάφερε. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης άλλωστε το επισήμανε αυτό, ότι θέλαμε, αλλά δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Το μυαλό μας είχε μείνει ακόμα στους πανηγυρισμούς. Όπως και να έχει, να θυμίσω, η διαδικασία των play-off 5-8 δεν έχει κανένα απολύτως κέρδος, μονάχα το πρεστίζ για την ομάδα που θα καταφέρει να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο Όφη έκανε αυτό που ήθελε, πήρε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για το ίδιο πρωτάθλημα, για το μίνι πρωτάθλημα των play-off θέσεις 5-8. Λεβαδιακός κέρδισε με το εντυπωσιακό 5-2 την ομάδα του Βόλου και πλέον μετά και την τρίτη αγωνιστική σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, Λεβαδιακός 25 βαθμοί, ο Άρης πέρασε έκτος με 22 βαθμούς, 7η θέση Όφη με 20, 8η ο Βόλος με 17 βαθμούς. Για την Super League, για τις θέσεις 1-4 που διεκδικούν πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι στην Τούμπα, 51ο λεπτό του αγώνα. 1-1 είναι το μέχρι στιγμής σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προηγήθηκε στο 16ο λεπτό ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ. Λίγο αργότερα στο 29 ο LKB σουφάρισε για τον Ολυμπιακό 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Διανύουμε ήδη το 7ο λεπτό της επανάληψης. Παραμένει πάντα το ισόπαλο 1-1. Στις 9 απόψε το βράδυ υπάρχει το ντέρμπι της πρωτεύουσας στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια που θέλει το τρίποντο προκειμένου να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε και τα play out της Super League. Έκτη αγωνιστική, τα παιχνίδια έγιναν χθες. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Μετά και τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, Πανετολικός 31. Γίνεται ο κακός χαμός όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία, αφού Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης έχουν από 28 βαθμούς, η Λάρισα είναι ουραγός με 25, απομένουν ακόμα αρκετές αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των play-out και
τρεις ομάδες, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης και Λάρισα, είναι οι ομάδες που παλεύουν για να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που υποβιβάζονται και οδηγούν τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Super League 2. Πάμε να δούμε τα πρωταθλήματα υποδομής στη Super League. Χθες και σήμερα αγωνίστηκαν και οι τρεις ομάδες του Όφη, K19, K17 και K15, με τις αντίστοιχες ομάδες του ΠΑΟΚ για την 17η εξαναβολή σε αγωνιστική και στα τρία πρωταθλήματα. Είχαμε μία ισοπαλία και δύο βαριές ήττες για τις ομάδες υποδομών του Όφη. Η K19 χθες αναδείχθηκε ισόπαλη στην Θεσσαλονίκη 1-1 σε ένα παιχνίδι που η K19 του ΠΑΟΚ έκανε τον γύρο του θριάβου, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η K17 σήμερα εδώ στο Ηράκλειο γνώρισε βαριά ήττα από την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ με 0-6. Ήττα και για την K15 του Όφη εδώ στο Ηράκλειο, και αυτή Όφη ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα K15 1-4.

Να θυμίσω, Super League 2 έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε πλέον πρωτάθλημα. Από τον Νότιο Όμιλο η Καλαμάτα πήρε την άνοδο, από τον Βόρειο Όμιλο η ομάδα του Ηρακλή, ενώ από τον Νότιο Όμιλο υποβιβάστηκαν Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τον Βόρειο Όμιλο, επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής πρωταθλητής, υποβιβάστηκαν η Καβάλα, ο Καμπανιακός, ο Πας Γιάννενα και ο Μακεδονικός, τέσσερις ομάδες που πήραν το δρόμο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Εν τω μεταξύ, 56 λεπτό στην Τούμπα, βλέπω ο ΠΑΟΚ σημειώνει τέρμα, παίρνει προβάδισμα, προηγείται και πάλι το Ολυμπιακού με 2-1.

Πραγματικά ο ΠΑΟΚ με το δεύτερο γκολ, να το σημειώνει ο Ζίφκοβιτς, παίρνει και πάλι προβάδισμα, προηγείται του Ολυμπιακού με 2-1. Να θυμίσω, στο πρώτο ημίχρονο, στο 16ο λεπτό, ο Γερεμέγεφ είχε ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε στο 29 σε 1-1 για τον Ολυμπιακό ΕΛΚΑΜΠΗ. Τώρα στο 55 ο Ζίφκοβιτς σκοράρει δεύτερη φορά προβάδισμα για την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, τα είπαμε και για την Super League 2. Πάμε να συνεχίσουμε με γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρώτη Εθνική Γυναικών, 24η αγωνιστική. Σήμερα αγωνίστηκαν και οι δύο κριτικές ομάδες. Η γυναική ομάδα του Όφη αγωνίστηκε εκτός έδρας 12 το μεσημέρι. Κέρδισε μέσα στα Τρίκαλα την τοπική ομάδα με 1-2. Τα Τρίκαλα που προηγήθηκαν με την Κατσιγιάννη στο 15, στο 45, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, για τον Όφη σκόραρε η Σουλόλα, ισοφάρισε σε 1-1. Στο 65ο λεπτό ήρθε το δεύτερο γκολ για τον Όφη από την Ριμπάνσκα. Τελικό αποτέλεσμα Τρίκαλα Όφη 1-1, πάντα για την πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο γυναικών. Για το ίδιο πρωτάθλημα, σήμερα το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, η γυναική ομάδα του Ρεθύμνου, η ΡΕΑ, κέρδισε τον Βόλο με 2-0, με δύο τέρματα από την Σιτούμα στο 7 και την Μπονίν στο 55ο λεπτό. Βαθμολογία πλέον μετά από 24 αγώνες: ΠΑΟΚ 68, ΑΕΚ 58, Αστέρας Τρίπολης 51. Η γυναική ομάδα του Όφη είναι στην τέταρτη θέση με 46 βαθμούς, Παναθηναϊκός 42, πέμπτος, έκτη θέση για τη ΡΕΑ Ρεθύμνου με 41 βαθμούς.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Μπάσκετ Λίγκ των Ανδρών. Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος. Από σήμερα είχαμε την έναρξη των play-off με ένα παιχνίδι βέβαια, σήμερα το μεσημέρι, στο κλειστό στην Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου με 91-79. Να θυμίσω ότι μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου πρώτος τερμάτισε ο Ολυμπιακός, αίτητος μάλιστα, ενώ υποβιβάστηκε η ομάδα του Πανιωνίου που τερμάτισε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ευρωλίγκα θα πάμε για την συνέχεια. Έχουμε τα play-offs για την είσοδο στην τετράδα που φέτος, να θυμίσω, το Final Four θα γίνει εδώ στη χώρα μας, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να θυμίσω ότι στα ζευγάρια, τα τέσσερα ζευγάρια που υπάρχουν μέχρι τώρα και διεκδικούν είσοδο στο Final Four, έχουμε στο ζευγάρι του Ολυμπιακού με την Μονακό, ο Ολυμπιακός να προηγείται με 2-0 νίκες. Τρεις νίκες χρειάζονται οι ομάδες για να πάρουν το εισιτήριο πρόκριση στο Final Four. Στο ζευγάρι λοιπόν Ολυμπιακός Μονακό έχουμε 2-0 για τους Ερυθρόλευκους. Η Ρεάλ επίσης προηγείται απέναντι στην Χαποέλ Τελαβίβ με 2-0. Είναι μια ανάσα πριν το εισιτήριο για το Final Four. Στο ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός έχουμε τους Πράσινους, την ελληνική ομάδα, να προηγείται 2-0 της Βαλένθια, χρειάζεται μια ακόμα νίκη. Στο άλλο ζευγάρι Φενέρμπαξε Ζαλγκίρης, 2-0 στις νίκες μέχρι τώρα προηγείται η τουρκική ομάδα, η Φενέρμπαξε. Οπότε μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο θα ξεκαθαρίσει ποιες τέσσερις ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για το Final Four. Την ερχόμενη Τρίτη έχουμε το παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό. Την Τρίτη επίσης παίζουν Χάποελ Τελ Αβίβ Ρεάλ. Μία ημέρα αργότερα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια και το παιχνίδι της Ζαλγκίρης με την Φενέρμπαξε. Σε περίπτωση τώρα που αυτά τα ζευγάρια όπως είναι τώρα, να θυμίσω, ο Ολυμπιακός, ο νικητής από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την Μονακό, θα βρει απέναντί του την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Φενέρμπαξε Ζαλγκίρης, ενώ από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια η ομάδα που θα περάσει θα ζευγαρώσει στο Final Four με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού ανάμεσα στην Ρεάλ και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Να θυμίσω ότι το Final Four γίνεται το τριήμερο 22 έως 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα φέτος, λοιπόν, το Final Four της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, όσον αφορά τις εθνικές κατηγορίες στο μπάσκετ, δεν έχουμε πλέον δράση, ολοκληρώθηκαν, τα είπαμε και χθες. Για τις ομάδες μας, δυστυχώς ο Όφη δεν τα κατάφερε, υποβάθηκε μετά από αρκετά χρόνια από την δεύτερη εθνική. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία μπάσκετ των ανδρών μαζί με την ομάδα του Ρεθύμνου και με την πρωταθλήτρια ομάδα που θα ανέβει από το πρωτάθλημα Κρήτης ανδρών, από την ΕΚΑΣΚ. Η ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου παρέμεινε και τη νέα σεζόν στην Β' Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών. Πάμε να δούμε το πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης τώρα, ΕΚΑΣΚ. Ξεκίνησαν οι τελικοί ανάμεσα στον Ηρόδοτο και τον Όμιλο Αντισφαίρησης Χανίων. Χθες είχαμε το πρώτο παιχνίδι των τελικών. Ο Ηρόδοτος κέρδισε τον Όμιλο Αντισφαίρησης Χανίων στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη στη Νέα Λικαρνασσό με 72-64. Είναι μπροστά στις νίκες η ομάδα της Αλικαρνασσού με 2-1 νίκες. Θέλει μία ακόμα νίκη. Στις τρεις νίκες αναδεικνύεται ο πρωταθλητής από το πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 6 του μήνα στο κλειστό των Χανίων. Ο Όμιλος Αντισφαίρησης Χανίων υποδέχεται τον Ηρόδοτο. Αν ο ΑΧ καταφέρει και κερδίσει τον Ηρόδοτο και κάνει το 2-2, όλα θα κριθούν σε ένα ακόμα παιχνίδι που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 9 του μήνα. Η ομάδα του Ηρόδοτου έχει πλεονέκτημα έδρα στο επιπλέον παιχνίδι, αν χρειαστεί θα γίνει στο κλειστό της Νέας Αλικαρνάσσου.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βόλεϊ, να θυμίσω, έχουν ολοκληρωθεί οι κατηγορίες, οι εθνικές κατηγορίες. Η ομάδα του Όφη, που αγωνίστηκε φέτος στην κορυφαία κατηγορία, την Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών, τερμάτισε στην πέμπτη θέση, εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα αγωνιστεί στο Challenge Cup. Για την Pre-Link των Ανδρών, εδώ είχαμε την γυναική ομάδα του Όφη, αγωνίστηκε για πρώτη φορά, τερμάτισε αρκετά ψηλά στην κατηγορία, και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Pre-Link Βόλεϊ των Γυναικών. Για την Pre-Link των Ανδρών, να θυμίσω ότι είχαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ανδρική ομάδα του Ρεθύμνου, που πλέον τη νέα αγωνιστική σεζόν θα αγωνίζεται μαζί με την ανδρική ομάδα του Όφη στην κορυφαία κατηγορία, την Βόλεϊ Link των Ανδρών. Ενώ για την Α2 των γυναικών, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα με τη γυναική ομάδα του Ρεθύμνου να τερματίζει στην 6η θέση. Κάτι που σημαίνει ότι και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Α2 εθνική κατηγορία των γυναικών. Να πω στο σημείο αυτό ότι η ομάδα βόλεϊ του Όφη K20 στις γυναίκες διεκδικεί αυτήν την ώρα μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

0: Από ό,τι βλέπω έχουμε και τρίτο γκολ στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ, 66ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ που διασύρθηκε, θα έλεγα, στον τελικό από τον Όφη, σήμερα κάνει πάρτι απέναντι σε ένα κάκιστο Ολυμπιακό. 3-1 λοιπόν, δεύτερο προσωπικό τέρμα από τον Γκερεμέγεφ, και ο ΠΑΟΚ κόβει τα φτερά του Ολυμπιακού όσον αφορά οποιαδήποτε σκέψη είχε για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, και πλέον ο ΠΑΟΚ διεκδικεί στα ίσια και την δεύτερη θέση μετά τη σημερινή του νίκη από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με πόλο, με εθνική ομάδα γυναικών. Είχαμε χθες την εθνική μας ομάδα των γυναικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, να γνωρίζει την ήττα από την οικοδέσποινα, την ομάδα της Ολλανδίας, με 12-8. Απόψη η εθνική μας αγωνίζεται 9 και 4 με αντίπαλο την Αυστραλία. Να θυμίσω ότι στον όμιλό μας είμαστε μαζί με Ολλανδία, Ιταλία και Αυστραλία. Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες περνούν στην επόμενη φάση, οπότε καταλαβαίνετε ότι απόψη η εθνική μας χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Να συνεχίσουμε την Α2 πόλο των ανδρών. Την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου η ομάδα πόλο ανδρών του Όφη θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα, εκεί όπου θα διεκδικήσει τόσο Όφη όσο και η Κέρκυρα να εξασφαλίσει την πρόκριση στο play-off ανόδου στην παραπάνω κατηγορία. Για την Α2 πόλο των γυναικών να σας πω ότι χθες Σάββατο η γυναική ομάδα πόλο του Όφη ιτήθηκε εδώ στο κολυμπητήριο Ηρακλείου από τον Ηλυσιακό με 12-7. Η γυναική ομάδα του πόλο του Όφη ήθελε νίκη για να σφραγίσει την παραμονή στην κατηγορία. Δυστυχώς έχασε και πλέον θα παίξει στα play-out για παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8:30. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τοπικό ποδόσφαιρο. Ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρώτη κατηγορία, η Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είναι το αθλητικό πανόραμα, να σας θυμίσω. Η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, είναι κοντά σας για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Υδρογείο πάντα ακούτε, αγαπημένη σας συχνότητα 106,9 στα FM. Για τους φίλους εκτός Κρήτης, να τονίσω, να υπενθυμίσω μάλλον και απόλωστη φορά, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας ακούν, να ενημερώνονται παντού που και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Για τους φίλους που αγωνιούν, πριν να αναφέρω τους χορηγούς μας, το παιχνίδι της Super League είναι σε εξέλιξη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά ανώτερος κάνει πάρτι απέναντι σε ένα κάκιστο, ένα τραγικό Ολυμπιακό. 3-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ και πλέον το αποτέλεσμα αυτό θεωρώ ότι εξυπηρετεί τα μέγιστα την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία απόψε, αν καταφέρει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη νέα, από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από την Λεωφόρα Αλεξάνδρας, θα έχει σφραγίσει σε ένα μεγάλο ποσοστό την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Λοιπόν, να θυμίσω, η παρέα μας εδώ πάντα πολυπληθής, η χορηγή μας κοντά μας, δίπλα μας, εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Life Care, για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, 24ωρη εξυπηρέτηση. Καλατράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, το κατάστημα για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Πέτρος Λενακάκης, για χρόνια τώρα κοντά στον Ηρακλειώτη, γνωρίζετε όλοι νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το σπίτι, για την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση, από σιδηρικά εργαλεία, υλικά ασβεστομέγα, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά. Η Καντίνα Κούρος 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο προσφέρει στον Ηρακλειώτη μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Βρίσκεται Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, και βέβαια το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και μπορείς να βρεις, έχεις δυνατότητα να βρεις μεγάλες ευκαιρίες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις όλα αυτά από κοντά. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: face, don't know where I am, cause I got my Josh from Amsterdam.
1: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως πάντα εδώ και 4 χρόνια γνωρίζετε όλοι ότι αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε την γνωστή επικοινωνία μας με τους καλούς συναδέλφους στο κορυφαίο αθλητικό πόρταλ του Grand Sport για την τοπική δράση του Σαββατοκύριακου. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και απόψε για μια ακόμα βραδιά και απόψε μετά την χθεσινή εκπομπή. Ο καλός συνάδελφος, ο πολυχρόνης ο Αγγελάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής. Απόψε μετά την χθεσινή εκπομπή ο καλός συνάδελφος, ο πολυχρόνης ο Αγγελάκης είναι στην άλλη άκρη της

0: ήθελαν την νίκη, βρέθηκε αρκετός κόσμος στο Παγκρίτιο, όμως από ό,τι αποδείχθηκε όφη, οι παίκτες, τουλάχιστον οι παίκτες, δεν είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση που είχε η ομάδα του Άρη, η οποία απέδρασε με το τρίποντο από το Παγκρίτιο.
1: Στα δικά μου μάτια ο Άρης παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός από τον Όφη. Γιώργο, ήταν πιο συγκεντρωμένος. Εντάξει, λίγο οι πανηγυρισμοί, λίγο το γεγονός ότι κάποια πράγματα μέσα στο μάτς δεν πήγαν καλά για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, έφεραν.
0: Εντάξει, μετά από φιέστες, αυτά εγώ τα ξέρω και τα περιμένω, έτσι.
1: Είναι, εντάξει, πάντα είναι επικίνδυνη αποστολή.
0: Δεν υπάρχει η συγκέντρωση, αυτό. Και το κίνητρο, αν θέλεις.
1: Ναι, ναι, σίγουρα και ο κόσμος που βρέθηκε στο Παγκρίτιο θα ήθελε μία νίκη έτσι για να πανηγυρίσουν για ακόμα μία φορά στο Ηράκλειο μία καλή στιγμή με τον Όφη. Ωστόσο,
0: μικρό το κακό πάντως.
1: Δεν στήχησε.
0: Δεν στήχησε τίποτα αυτή η ήττα. Απλά ο κόσμος ήθελε ακόμα να συνεχίσει το πανηγυράκι, αυτό.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Λοιπόν, άλλωστε το δήλωσε και ο Χρήστος ο Κόντης μετά την λήξη του αγώνα ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, το μυαλό μας, το μυαλό ήταν κάπου αλλού, ακόμα στους πανηγυρισμούς, αυτό θα σου πω εγώ πολύ χρόνια.
1: Τόνισε κιόλας ότι πρέπει όφη να έχει πειθαρχία και ότι πρέπει να συνέλθει και να συνεχίσει να γράφει νέες σελίδες, που κι αυτή είναι μια σημαντική δήλωση που δείχνει και το πλάνο του όφη αλλά και τη συγκέντρωση που έχει ο Έλληνας τεχνικός.
0: Επαναλαμβάνω, δεν χάθηκε κάτι, εντάξει, δεν μας αρέσει ποτέ μια ήττα. Αλλά πέρα από αυτό δεν στήχησε στο παραμικρό όσον αφορά. Το ζητούμενο ήταν αυτό που κατάφερε όφη, η κατάκτηση του κυπέλου, η έξοδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και μάλιστα σε link face είτε του Europa είτε του Κόφερες. Η εικόνα του αγώνα πάντως, ο όφη θα μπορούσε να αποφύγει την ήττα. Είχε δύο καλές στιγμές, είχε ένα δοκάρι. Και ο Άρης όμως έκανε τις δικές του ευκαιρίες, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, σωστά. Είχε φάσει το μάτσο κατέρωθεν, είχε καλό ρυθμό. Εντάξει, και το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει το κίνητρο δίνει σε όλες τις ομάδες την ικανότητα να παίξουν πιο ανοιχτά, να δείξουν και μερικοί παίχτες πράγματα. Είναι μια καλή ευκαιρία και γι' αυτό. Και πιστεύω ότι ο Όφη έχει πιο σημαντικά ζητήματα να ασχοληθεί, είναι ο σχεδιασμός.
0: Για τη νέα σεζόν ακριβώς. Γιατί λήγουν πολλά συμβόλαια πολυχρόνια, αρκετά συμβόλαια, και πέρα από τα συμβόλαια που λήγουν, η υπεύθυνη διοίκηση, το τεχνικό team, θα πρέπει να σχεδιάσουν και την ενίσχυση της ομάδας, γιατί πλέον την νέα αγωνιστική περίοδο όφη θα πρέπει να κρατάει 3 καρπούζια κάτω από τις μασχάλες του, και μιλάω για το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα, το κύπελο και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα έχει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Έχει τουλάχιστον 8 εγγυημένα ευρωπαϊκά μάτς, μιλάμε για άλλη πίστα εντελώς, δεν μιλάμε για αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι ότι δεν έχουμε καλό επίπεδο εμείς, απλά καταλαβαίνεις ότι όφη πρέπει να κινηθεί για παίχτες, πρέπει να
0: ενίσχυση, ενίσχυση και αριθμητική και ποιοτική.
1: Ναι, ουσιαστική ενίσχυση πρέπει να κάνει όφη, καθώς οι ευθύνες είναι πλέον πάρα πολλές.
0: Ωραία, ο κόσμος πάντως έδωσε βροντερό το παρόν του, 10, 11, 12 χιλιάδες, πώς ήταν?
1: Έδωσε το παρόν του, περίπου 12.000
0: 12.000 κόσμος, μάλιστα.
1: Ο κόσμος στο Παγκρίτιο.
0: Θεωρώ ικανοποιητικότατος αριθμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι καιρικές συνθήκες, εντάξει, την ώρα του αγώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλές, επικρατούσε όμως αρκετά δρυμή ψύχος σήμερα στο Ηράκλειο, έτσι.
1: Περίεργος ο καιρός Ηρακλείου σήμερα, είπαμε και τι έγινε και το πρωί, έτσι.
0: Το χαλάζει αυτό το απίστευτο. 3 Μαΐου με χαλάζει να ξυπνήσω με το πρωί. Τέλος πάντων, από αύριο φτιάχνουν και αυτά, οπότε όλα καλά.
1: Να πούμε ότι είχαμε και μία ανακοίνωση της Φύρας 4 σήμερα το πρωί, όπου στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους αρμόδιους για το ζήτημα του νέου γηπέδου, που ουσιαστικά η Φύρα 4 αναφέρει πόσο όφη ζητάει ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο του κόσμου του.
0: Και ξέρεις, το ζητάει τώρα που αυτό που λέμε εδώ στην Κρήτη, στην Ευράση κολλάει το σίδερο.
1: Ναι, ουσιαστικά η ανακοίνωση στέκεται και στο γεγονός πως είπαμε πολλά υψηλά πρόσωπα, εντάξει, μιλάμε κακά τα ψέματα, είπαμε υψηλά πρόσωπα να είναι στην επιτυχία του όφη, να στηρίζουν, να κάνουν δηλώσεις. Ουσιαστικά αυτές τις δηλώσεις θέλει ο κόσμος του όφη να τις δει.
0: Υλοποίηση των δηλώσεων περιμένει ο κόσμος του όφη.
1: Έτσι, σωστό είναι αυτό. Και αυτό, εντάξει.

0: δούμε τις εξελίξεις σίγουρα όμως.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθείς τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει ολοκληρωθεί βέβαια. Οι ομάδες μας Γιούχτας και ΠΟΑ δεν αγωνίζονται, ολοκληρώσαν τις υποχρεώσεις. Εγώ παρακολουθώ την εξέλιξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον Μπαράζ Ανόδου. Να θυμίσω, οι 8 πρωταθλητές από τους 8 ομίλους αγωνίζονται σε δύο γκρουπ, στο πρώτο και το δεύτερο γκρουπ, και από τις 8 πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων οι 4 ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο Ανόδου στη νέα Super League 2. Να πω εγώ απλά τα αποτελέσματα πολυχρόνη για τον νότιο όμιλο, που είχαμε και τον πρωταθλητή από τον όμιλο της Κρήτης, τον Εθνικό Πειραιά. Είχαμε σήμερα Εθνικός Πειραιά Ζάκυνθος 0-1, Πύργος η ομάδα από την Πελοπόννησο με τον Άρη Πετρούπολης 1-0. Εδώ η βαθμολογία μετά από 3 αγώνες: Πύργος 5, Άρης Πετρούπολης 4, Ζάκυνθος 4, Ουραγός ο Εθνικός Πειραιά με 2 βαθμούς. Για τον άλλο όμιλο, για το άλλο γκρουπ, είχαμε Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2, Πανθρακικός Απόλλωνας Καλαμαριάς 2-0. Ο Πανθρακικός έχει το απόλυτο μετά από 3 αγώνες, 9 βαθμούς. Απόλλων Καλαμαριάς 6, Ελασσόνα 3 βαθμοί, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0. Επαναλαμβάνω, οι δύο πρώτες ομάδες από τα δύο αυτά γκρουπ θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου στην παραπάνω κατηγορία. Ο πρωταθλητής από τον όμιλο που ήταν και η κριτική ομάδα, ο Εθνικός, δεν τα πηγαίνει όπως κατάλαβες καθόλου μα καθόλου καλά μέχρι τώρα.
0: Έχει το ενδιαφέρον του, εντάξει, ο Εθνικός παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή εικόνα όλη τη χρονιά. Ωστόσο, εντάξει, πλέον μιλάμε για άλλη διαδικασία, άλλη πίστα. Είναι όμως ιστορική ομάδα ο Εθνικός και σίγουρα ο κόσμος του θα θέλει το κάτι παραπάνω, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας, εντός των τυχών που συνηθίζω να λέω εγώ. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε δράσει σε δύο κατηγορίες. Η δεύτερη κατηγορία έχει ολοκληρωθεί, οπότε χθες είχαμε την Α2, σήμερα την Α1. Ολοκλήρωση της Α1 της ΕΠ σήμερα, 30η αγωνιστική φινάλε, και τα πάντα ξεκαθάριζαν. Για δώσε μας την εικόνα της σημερινής ημέρας, τα αποτελέσματα και τι έγινε. Ξέραμε τις ομάδες που κέρδισαν τρεις πρώτες θέσεις. Το μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα ήταν στην ΟΡΑ. Ενημέρωσέ μας πολυχρόνη για όλη την εικόνα της σημερινής ημέρας.
0: Στη μάχη έτσι της παραμονής, να πούμε ότι τα Βελληνά κατάφεραν και παρέμειναν στην κατηγορία με μια πολύ πιστική εμφάνιση στο 4-0 επί του Αλμυρού, ενώ η Αγιά Βαρβάρα δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική κοντρά στο ΠΑΟ Κρουσόνα και ιτήθηκε στην έδρα της και έτσι πλέον ξεκαθάρισε οριστικά η παραμονή. Ο ΠΑΟ Βελληνών λοιπόν έμεινε στην Α1 μετά από μια εξαιρετική προσπάθεια έτσι στο φινάλε. Να πούμε όλα τα αποτελέσματα φυσικά.
1: Πολλά γκολ είχαμε σήμερα.
0: Πολλά γκολ, ανοιχτά παιχνίδια, εντάξει. Παιχνίδια που οι πιο πολλές ομάδες δεν είχαν το βαθμολογικό κίνητρο, οπότε προφανώς θα βλέπαμε και το θέαμα. Κάτι τέτοιο έγινε, να πούμε, στην Ελιά, όπου ο Ρωμανός αντιμετώπισε τον Ανθεστίον στο τελικό 2-3 για την ομάδα του Φραψανού. Στο Λίντο ο Ουραγός της βαθμολογίας έπαιζε με το πρωτοπόρο, κάτι που δείχνει και το αποτέλεσμα, καθώς ο Εργοτέλης πέρασε με το εμφαντικό 0-7.
1: Είχαμε και ένα χατρίκ του Φρόκου εδώ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Χατρίκο Φρόκου, ο Ηλίας Κότσιος επέλεξε να βάλει πολλά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα εν όψη και του Final Four φυσικά. Αρκετά καλό παιχνίδι, ωραία γκολ. Να πούμε στα Μάλια, όπου στο τοπικό ντέρμπι ο Πανόμ κέρδισε το Μοχό με 2-1. Σε ένα μάτς με αρκετές φάσεις, χαμένο πέναλτι για το Μοχό. Και το ντέρμπι Βοήτρου το κέρδισε η ομάδα των Μαλίων, που τερμάτισε στην 6η θέση. Η Χερσόνησος κέρδισε με 3-0 την ΑΕΚ Ατσαμπά. Στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Περιφέρειας, στο αντίο του σπουδαίου Λευτέρη Γιαλούση, από τα γήπεδα, καθώς ο ικανός αμυντικός κρέμασε τα παπούτσια του, η Μινοϊκή προηγήθηκε αλλά ιτήθηκε από τον ΑΕΤΟ Ανογείων με
1: 1-3. Τι έδειξε από τον ΑΕΤΟ.
0: Ναι, σε ένα μάτσο που ξεχώρισε έτσι πιο πολύ από ό,τι είπαμε και πιο πριν. Το αντίο του Λευτέρη Γιαλούση. Ο Ρούβας ιτήθηκε από τον ΑΟ Τυμπακίου στην έδρα του με 0-2, αλλά εντάξει, το μυαλό όλων στη Γέργερη είναι στο Final Four προφανώς. Ο ΠΑΟ Βιλίνων, όπως είπαμε και πιο πριν, κέρδισε 4-0 τον Αλμυρό στο Μαρτινέγκο.
1: Εκεί που δεν μπορούσαν τα δειλινά τα προηγούμενα παιχνίδια να σκοράρουν εύκολα, σήμερα έβαλαν 4 γκολ απέναντι στον Αλμυρό, ο οποίος βέβαια και ο Αλμυρός είχε το μυαλό του στο Final Four του κυπέλλου, έτσι.
0: Ναι, δεν υπήρχε κίνητρο στο πρωτάθλημα πλέον, αγωνίστηκαν νέα παιδιά. Είπε και αντίο στην Παπασταρική βράση ο Κώστας Ανδρεαβάκης από ο παίκτης των Βιλινών. Ένας παίκτης που έχει γράψει αρκετά χιλιόμετρα στα γήπεδα του Ηρακλείου και είναι έτσι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα για το Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Και τέλος η Αγία Βαρβάρα, όπως είπαμε και πιο πριν, ιτήθηκε από τον ΠΑΟ Κουρσάνα, συγγνώμη, με 0-2 και υποβιβάστηκε στην.
1: Να δώσουμε την τελική βαθμολογία πολυχρόνια, είναι εύκολο.
0: Ναι. Ο Εργοτέλης λοιπόν, πρωτοπόρος στους 85 βαθμούς, για πολλούς νομίζω τώρα έχει βαθμολογία καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την προθιά του Εργοτέλη στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Η Χερσόνησο στους 72 στη δεύτερη θέση, όπου στους 72 είναι και ο ΑΟΤΗ Μπακίου, απλά στη διαφορά τερμάτων η Χερσόνησο υπερτερεί. Τέταρτη θέση για
1: ο Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν παίρνουν το εισιτήριο, ανέβηκαν, τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Σωστά. Τέταρτη θέση για το ΠΑΟΚ Κρουσόνα στους 58 βαθμούς. Πέμπτη θέση για Κατσαμπά με 56. Έκτη θέση μετά και τη σημερινή νίκη για τον Πανόμ που τερμάτισε στους 45 βαθμούς. Ο Ανθεστίον στους 42 έβδομος μαζί με το Μοχό που τερμάτισε 8ος με τη διαφορά τερμάτων. 39 βαθμούς για τον Αλμυρό στην ένατη θέση. 10ος ο Ρωμανός στους 38, 11ος ο Ρούβας στους 34, 12η θέση για τον Αετό Ανογίων στους 27, 13η τερμάτισε η Μινωική στους 22, τα Βιλινά 14η θέση με 20 βαθμούς και οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν στην Α2Ε είναι η Αγία Βαρβάρα με 16 βαθμούς και το Λίντο με 8.
1: Μάλιστα, ολοκλήρωση λοιπόν της Α1 της ΕΠΣΗ. Για την Α2 απλά να τα αναφέρουμε, τα είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή. Η Α2 που δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές. Είναι μοναδική κατηγορία από τα τοπικά που έχει ακόμα δράση, έτσι.
0: Δύο αγωνιστικές ακόμα, νομίζω εντάξει, το γεγονός ότι καθυστερεί ήταν και κυρίως λόγω των πολλών μάτς που είχαν αναβληθεί με αρκετά προβλήματα μέσα στη ζώνη, ωστόσο εντάξει.
1: Τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει στην ουρά. Παίζεται εκεί η πέμπτη θέση.
0: Ναι, ναι, είναι η μάχη της ανόδου στην Α1 παίζεται ακόμα, καθώς να πούμε την βαθμολογία, Γιώργο.
1: Να δώσουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα πολύ
0: χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, εχθές είχαμε το Τίλης Παλιανής στο 0-0, το Πόα Βίτα Βαμάστα στο 6-0 ολοκληρώθηκε, Μαραφώνα Κόρακας 1-4, το παιχνίδι όπου ο Κόρακας εξασφάλισε την παραμονή του
1: κατηγορία.
0: Με ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο για την ομάδα της Πόπιας. Οι Μοίρες κέρδισαν με 5-1 τη Φέρισο, η οποία μαθηματικά υποβιβάστηκε. Στο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες βαθμολογικά και αγωνιστικά θα έλεγα εγώ της Α2, ο ΟΦΑ δεν κατάφερε να επικρατήσει του νέου Ηρωβότου. Οι πρωταθλητές της Α2 κέρδισαν με 0-1 και ήταν και η πρώτη ήττα για τον ΟΦΑ στο γήπεδό του, να το πούμε και αυτό, στο τελευταίο μάτς φέτος. Η Φεστός κέρδισε με 4-1 τον Αστέρα Μυρτιάς, ενώ ο Ζαρός κέρδισε με 6-2 τον Άγιο Ιωάννη στην έδρα του.
1: Βαθμολογία, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, νέος Ηρωβότος πρωταθλητής σίγουρα και μαθηματικά 68 βαθμούς, ανεβαίνουν Αρκαλοχώρη με 56, Μοίρες με 49, Ζαρός με 46. Η πέμπτη θέση θα κριθεί με την ομάδα του ΠΟΑ Βίτα που έχει 43 και την Τίλισο που είναι στους 41 βαθμούς. Υποβάστηκαν, όπως είπες και νωρίτερα, Θέρισος και ΠΟΗ. Ήδη δεν αλλάζει η κατάσταση στην ουρά. Λοιπόν, θα κλείσουμε πολυχρόνι με το Final Four του Κυπέλου της ΕΠΣΗ που έχουμε την εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τους δύο ημιτελικούς.
0: Σωστά, ξεκινάει λοιπόν η εβδομάδα του πέμπτου Final Four του Κυπέλου ΕΠΣΗ. Αναφορικά με τους ημιτελικούς, να πούμε ότι τη Δετάρτη με κοινή ώρα έναρξη στις 5 έχουμε το Εργοτέλη Χερσόνησος στο Γεντί Κουλέ, στο Θεόβαρος Βαρδινογιάννης, και το Ρούβα Αλμυρό στο Μαρκο Μιχελάκιο των Αρχανών.
1: Ο μεγάλος τελικός βέβαια είναι προγραμματισμένος να γίνει την ερχόμενη Κυριακή, μία εβδομάδα από σήμερα. Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο των Αρχανών, το Μάρκο Μιχελάκιο, ο τελικός του Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Οι νικητές θα βγουν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε όλοι, από τους δύο τελικούς της ερχόμενης Τετάρτης, όπως μας είπες, Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός.
0: Έτσι είναι, αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς, όπου στο Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων που βρίσκεται στα πεζά θα γίνει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με τους τέσσερις προπονητές, τους αρχηγούς και τους πρέβους των φιναλίστ. Την Παρασκευή επίσης θα έχουμε δείπνο από την ΕΠΣΗ. Γενικά είναι μια εβδομάδα που θα κινούμαστε σε τέτοιους ρυθμούς, όπως πολύ καταλαβαίνετε. Και φυσικά η βράση δεν σταματάει στα τοπικά. Έχουμε την Α2, όπως είπαμε πριν. Είναι μια εκκρεμότητα ακόμα εκεί για την ΕΠΣΗ.
1: Για δύο εβδομάδες ακόμα θα έχουμε το πρωτάθλημα της Α2 της ΕΠΣΗ, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ωραία, πολύ χρόνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι την Τετάρτη που έχουμε τους δύο ημιτελικούς, οι φίλοι που μας ακούν τώρα μέσα από το Grand Sport θα μπορούν να το επισκεφτούν και να ενημερωθούν για την εξέλιξη, το τι θα γίνει στα δύο αυτά παιχνίδια, τους δύο ημιτελικούς του κυπέλου της ΕΠΣΗ την ερχόμενη Τετάρτη. Πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα από αύριο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα, εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσατε από τον Πολυχρόνη τον Αγγελάκη, τον καλό συνάδελφο από τον Grand Sport, την δράση και από τα γήπεδα του Ηρακλείου. Πάμε σιγά σιγά για να κλείσουμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Ένα ακόμα πανόραμα αθλητικό ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας, κορυφαίες εταιρείες που είναι κοντά μας εδώ και μας στηρίζουν, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, σε επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Ο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας με 24ωρη πάντα εξυπηρέτηση. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας, για σας που χτίζετε και κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας. Η καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει μοναδικές γεύσεις, πάντα από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση. Μαυσόλου 174 στην Έλληκα, σου δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις μοναδικές, πραγματικά πολύ μεγάλες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Δεύτερη επιλογή, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις όλα αυτά που ψάχνεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια. Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στην Τούμπα. Ποιο ντέρμπι τώρα, ο ΠΑΟΚ έκανε υγιεινό περίπατο, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Στις 9 σε λίγο, σε ένα λεπτό ξεκινάει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εγώ να ευχηθώ πολλές ευχές σε εσάς. Καλό βράδυ Κυριακής, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα από αύριο. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρεούλα, θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική. Και με αυτά και με εκείνα μπήκε Μάιος, έτσι. Ούτε το καταλάβαμε πότε έγινε αυτό, πότε ήρθε ο Μάιος, πότε θα αρχίσουμε να βγαίνουμε, να ζεστάνει ο καιρός επιτέλους όμως, γιατί δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, θα περάσουμε δύο ώρες μοναδικές με πολύ πολύ μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με βρείτε Θανάση Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Εμείς πάμε για τραγούδι. Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, θα έρθει και η πρώτη μας είδηση, παρακαλώ.

Λοιπόν, τώρα σας πάω στην πρώτη μας είδηση και η είδηση είναι από την Ινδία. Δεν ξέρω την έχετε παρακολουθήσει. Απόκοσμες λοιπόν οι εικόνες από την Ινδία. Ο κύριος λοιπόν για τον οποίο θα αναφερθούμε ξέθαψε την αδερφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει, λέει, τον θάνατό της. Έτσι λοιπόν ένας Ινδός ξέθαψε το πτώμα της αδερφής του και το μετέφερε σε τράπεζα για να αποδείξει ότι δεν είναι ζωντανή. Με τις κάμερες, λέει, να καταγράφουν το απόκοσμο περιστατικό. Ο εν λόγω κύριος ζει σε μια αγροτική περιοχή της Ινδίας. Λόγω της αδυναμίας του να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου για την αδερφή του, προχώρησε σε μια ακραία πράξη. Ξεθάποντας, λέει, τα λείψανά της και μεταφέροντάς τα σε υποκατάστημα της τράπεζας για να αποδείξει ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται πια στην ζωή. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν βίντεο, υπάρχει σχετικές φωτογραφίες. Τι να σας πω τώρα, έχουμε ακούσει και έχουμε δει όλα τα περίεργα.

Εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε λοιπόν και για να δούμε τι θα γίνει ο καιρός, παιδιά. Για να δούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα ηρεμήσει καθόλου η κατάσταση, θα είμαστε σε αυτό τον χαμό. Να δούμε να τελειώσουν και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα τι να πούμε, να μιλήσουμε για το καλοκαίρι και πώς θα έρθει και τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν μου πολύ πάει προς το παρόν.

νύχτα. Αφήστε τα τώρα, γιατί την επόμενη είδηση που θα σας διαβάσω δεν ξέρω πού θα φτάσει το πράγμα. Έρχεται, λέει, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος, παρακαλώ, με έπαθλο 100.000 δολάρια. Δεν είναι και λίγα, έτσι. Αν νομίζετε λοιπόν ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, το πρώτο παγκόσμιο λοιπόν κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο για να μας διαψεύσει. Υπέρογκο, λέει, το ποσό για έπαθλο στο πιο γρήγορο σπέρμα. Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 10.000 υποψηφίους από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, του Ισραήλ, ακόμα και της Βόρειας Κορέας. Το τουρνουά θα παραλαμβάνει δείγματα, λέει, από 128 άντρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα, λέει, θα τερματίσει πρώτο, θα εισπράξει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ. Τι άλλο θα δούμε τελικά.

Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί θα με βρείτε και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Προς το παρόν πάμε για το ακριβώς της ώρας και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Με έναν ήλιγο που μας έχει πιάσει, μας τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος. Κάπως έτσι ξεκινάμε την επόμενη μας ώρα. Εσείς εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε για την επόμενη μας είδηση και αυτή τη φορά είναι από την Ελλάδα. Και ο λόγος για ένα καψούρι οδηγό, ο οποίος κερνάει Βύση και Θοδωρίδου, λέει, στο αστικό λεωφορείο. Ο οδηγός λεωφορείου κάπου στα Χανιά βάζει καψωροτράγωδα κατά τη διάρκεια, λέει, του δρομολογίου. Έτσι λοιπόν, το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από αστικό λεωφορείο με πρωταγωνιστή τον οδηγό που φαίνεται ότι περνάει, λέει, τη φασούλα του και να το μοιράζεται με τους επιβάτες, συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Από τα ηχεία του λεωφορείου ακούγεται το τρένο της ανασβήσης με νεαρούς επιβάτες, λέει, να συμμετέχουν και να σιγοτραγουδούν, μπαίνοντας λοιπόν και αυτοί στο κλίμα. Το σκηνικό, λέει, μάλιστα δεν ήταν μια φορά, one-off. Δύο μέρες αργότερα ο οδηγός επέστρεψε με το ίδιο mood, αυτή τη φορά όμως με τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο, λέει, το virality της καψούρας του. Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok και συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να αναρωτιούνται ποια τον πλήγωσε, ενώ αρκετοί είδαν την κατάσταση ως μια πρόσμενη αλλά ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης, παρακαλώ.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

Μπήκαμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε έτσι, έχουμε περίπου 25 λεπτά ακόμα που θα περάσουμε παρεούλα. Θα πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψω με μία ακόμα είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Λοιπόν, τώρα θα σας πάω να, θα πάω να σας πω για τον μακρύτερο ευθύ δρόμο στον κόσμο. Ο μακρύτερος λοιπόν ευθύς δρόμος στον κόσμο είναι 240 χιλιόμετρα, παρακαλώ, χωρίς στροφή στην έρημο. Ο αυτοκινητόδρομος 10 στη Σαουδική Αραβία κατέχει το ρεκόρ για την μεγαλύτερη ευθεία διαδρομή, γιατί εκεί η οδήγηση είναι πιο δύσκολη από όσο φαίνεται. Μπορεί να ακούγεται σαν όνειρο για κάθε οδηγό ένας δρόμος χωρίς στροφές, χωρίς διασταυρώσεις, χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, η πραγματικότητα στον αυτοκινητόδρομο 10 αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία εκτείνεται συνολικά σε περίπου 1480 χιλιόμετρα. Εκείνο όμως που τον καθιστά μοναδικό είναι ένα τμήμα μήκους περίπου 240 χιλιόμετρων ανάμεσα σε δύο περιοχές, όπου η άσφαλτος εκτείνεται σε απόλυτη ευθεία γραμμή χωρίς την παραμικρή καμπύλη. Το επίτευγμα αυτό του έχει χαρίσει μια θέση στο ρεκόρ Γκίνες ως ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον πλανήτη. Παρά όμως, λέει, την εντυπωσιακή εικόνα, η οδήγηση σε αυτό το τμήμα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πλήρης απουσία στροφών και εναλλαγών στο τοπίο δημιουργεί μια ιδιότυπη ψυχολογική πίεση στον οδηγό. Χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς απουσία στροφών και εναλλαγών στο τοπίο δημιουργεί μια ιδιότυπη ψυχολογική πίεση στον οδηγό.

Μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι η τεχνική δυσκολία, αλλά η μονοτονία. Πραγματικά μπορείτε να μπείτε να δείτε και ένα σχετικό βίντεο που υπάρχει, έτσι. Δεν είναι όσο, το όσο φτάνει το μάτι σου ευθεία είναι λίγο, όπως σας λέω. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

εσύ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Θα ακολουθήσει φυσικά ακόμα μια εκπομπή από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Δανάης Γκαραβέλας ήταν για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ευχαριστώ τη Μαργαρίτα, τον Ιωάννη, την Μάρθα, το Μινά για τα πολύ όμορφα μηνύματά τους. Θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

μακριά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Radio Show και ξεκίνημα εβδομάδα, ξεκίνημα μήνα. Καλό μήνα να πω κάπου εδώ. Άλκη Πεντρίδη στο μικρόφωνο και τι μουσικέ επιλογέ. Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Δεν με αγαπούσε, αλλά εμεί αγαπάμε. Ε? Γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ. Όλοι βασανισμένοι από την αγάπη να βρούμε κοινό κώδικα επικοινωνία. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Εκεί θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, το παλέψουμε δηλαδή. Πάνω Σκιάμος έρχεται, ξέρεις πολλούς, βράδυ Δευτέρας, 4 του Μάη και είμαστε παρέα.

Καλησπέρα φεγγάρια, ολοκαίνουν για Λένα ζευγαρά και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαι με έναν άνθρωπο που με θέλει πολύ, αλλά εγώ δεν νιώθω το ίδιο πάθος να μείνω. Ξέρεις, το να σε θέλει κάποιος πολύ δεν σημαίνει ότι σου φτάνει. Αν λοιπόν κάθε φορά που σε αγγίζει δεν νιώθεις αυτό το κάτι, θα αρχίσεις να λείψεις από τη σχέση, ενώ είσαι μέσα σε αυτή. Και αυτό είναι άδικο όμως, άδικο για τους δύο. Μείνε μόνο αν υπάρχει σπίθα που αυτή μπορεί να γίνει φωτιά. Όχι από ενοχή όμως. Το χάσε στο παιχνίδι. Υποσυνείδητο ολοκληρωμένο τραγούδι από την Κέτι Γαρμπή.

Ολοκαίρωνε τραγούδι από τη Μορφούλα με την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Κάνουμε τέλειο σεξ, αλλά δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η χημεία. Ξέρεις και η χημεία είναι μαγική, αλλά δεν κρατάει αυτό που λέμε σπίτι. Αν σου φτάνει να καίγεσαι χωρίς να δένεσαι, μείνε σε αυτό. Αλλά αν θες κάτι που να σε κρατάει και να υπάρχει φως όλο αυτό, τότε χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από αυτό. Απών για τη συνέχεια, ρεμπέτικο.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Έχετε πάρει φωτιά σήμερα, εγώ αυτό έχω να πω. Άλκες Πιτρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Δεν μου στέλνει όπως παλιά να ανησυχήσω. Ξέρεις, οι άνθρωποι δεν απομακρύνονται ξαφνικά. Απλά σταματάνε να προσπαθούν το ίδιο. Μην κυνηγείς την προσοχή του. Παρατήρησε την απουσία του. Δηλαδή, αυτή θα σου πει περισσότερο από το. Τα μηνύματα απλά, έτσι. Αναπνοή Ανατολία από τον Χρήστο Ζαντικάη.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Ρι Ελληνίδου, εξηγήστε μου, του Night Radio Show, ένα καψούλα throwback έρχεται. Δεν θα σε πάω πολύ παλιά, θα σε πάω στο 1999. Ένα τραγούδι που είναι πάντα σύγχρονο από γυναίκα καλλιτέχνη. Το έχει γράψει η Σόφη Παπά. Από τον δίσκο, τον ομότιτλο, Έγραψες. Έγραψες μες στη ζωή μου. Έγραψες τα τρουάζ μες στο κορμί μου. Έγραψες, μα όσο και να προσπαθήσω. Έγραψες, δεν μπορώ πια να σε σβήσω.

0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

τέταρτο ημίωρο, εδώ είμαστε παρέα. Επιπτώσεις, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος ετοιμάζεται για μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 10 του Ιούνιου. Λοιπόν, τον σκέφτομαι συνέχεια, ενώ ξέρω ότι δεν κάνει για μένα. Ξέρεις, δεν ερωτευόμαστε σχεδόν ποτέ, ή μάλλον τις περισσότερες φορές, αυτό που μας κάνει καλό. Ερωτευόμαστε αυτό που μας ταράζει. Το θέμα όμως είναι τι επιλέγεις αφού το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, το συναίσθημα έχετε μόνο του. Η απόφαση όμως, το τι θα κάνεις, είναι ξεκάθαρα δική σου. Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκληρώνει τραγούδι, έτσι έχει μάθει.

Αυτή είναι η Peggy Zina, άμυνα, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Ξεκίνημα εβδομάδας, ξεκίνημα μήνα για μας, μιας και πρώτο Μαγιά δεν ήμασταν παρέα. 4 Μαΐου, Άλκης Πετρίτης ήταν στο μικρόφωνο για τις 2 ώρες που περάσανε και τις μουσικές επιλογές. Εγώ θα πω εις το επανειδήν αύριο, στο βραδινό μας ραντεβού. Καλή συνέχεια αν συνεχίζετε. Καλό ξημέρωμα αν κάπου εδώ αποχαιρετάτε κι εσείς. Όπως και να έχει, η καλύτερη μουσική συνεχίζει εδώ.

Άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μία εκπομπή γεμάτη ζεστασιά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη επιτυχίες μόλις έχει ξεκινήσει. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι δεδομένη, σταθερή και φυσικά στοργική. Γίνεται με αγάπη. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε μαζί τι έχω ετοιμάσει για σας.

Η Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ησυρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

τη ζωή. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στη Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιο. Δύο επετείους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένη, πω! Μετά την εκπομπή θα πάω να δω ένα επεισόδιο. Σαν σήμερα τον 500 επετείους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένη, πω! Μετά την εκπομπή θα πάω να δω ένα επεισόδιο.

Τι είναι αυτό ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή. Ένα λεπτό λίγο, τώρα θα το πω στον αέρα. Ρε παιδιά εκεί πίσω που με ετοιμάζετε τα θέματα, μου βάζετε να πω γαλλική λέξη, είστε με τα καλά σας. Ποιος σας είπε ότι ξέρω γαλλικά? Έλα ρε παιδιά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, αλλά εδώ η ομάδα μου μου κάνει περίεργα. Ιταλικά τη μία, γαλλικά την άλλη. Σε λίγο θα δούμε και κινέζικα γραμμένα στο χαρτί.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.